0: Μάκας χαλανίλη και ο κέστη σπανουνκίλ, ρικίλινε και σπανούλη το χμαχίνε και παπάν. Σπάνακνε και στόνι του μην, καχβί ρεέπλινε και σνάουνακ τε σκέρε καχ. Χωκάνουτ να ξερά κεπ, λιανί σίκνε και ήλο και ρε, τσεβανουάκ ουσίλαλ ρε. Ουτσεκέκ τσιτό, ρε λικαρού τη πάσε ρε, τσινκάτε ροϊπενί ρε καχ. Κουίτε πανουάν, ασαλνίμ λε καχκαμονκίλ, λιτακέ κερέ, ουτλα εσάκ λιρλάσ καχόλ, λίνι μαχκουαλδιό. Αν ασαλνίμ σκουιούμ, Σασπένε, λίγκα, ουσεπ, σναλέ, λίγκα, νεκες, ναου, παντιουσίνκ, τσες, ουστάναν, μπι, ου, σπάνακ, λε, τσουκουά, κουάν, σατσοσά, να ουστάναν, ου. Μες, τσιλόκ, ατίν, τσιρισεπ, λε, ρας, ερίτσιν, ρένακ, λιδιός, ίνκα, τα τσιλόκ, ατίν, τσιρισ, λαές, μες, εκτανά, λε, ρας, ερίτσιν, ρένακ, λιδιός, ίνκα, τες, εκτανά, λαές, τσεκουιακ, σμακέπ, λε, ρας, ερίτσιν, ρένακ, λιδιός, Τισκούιε μακλα εσ. Τσεσίκ αρού ρέλε ράσεριτσίν, ουλιδιό τισκέρε καχερέ. Τισκέρε καχερέ τσινά βαλ, τσιρούλισε κελα εσ. Τισκέτσινουμ ταχενάκ, λι μπισλέ, τσικιόκ τσιπαχέκ, σπάνακ ασαλ, κουιτσικ να βαλι τισκέρε. Ρικίν λι μπισλέ, λι τε σπισοκκουί λα εσ. Χάνακ κουί λι τα μπισεκκουί, λι τα κέκερε.
1: Le Jesús kishke li khalho kiru atin ain re blitenamit ut kishke
0: Hunak mutz manaru tabitish kut shbe hunak chik mutz mainka tabi sa kwipal te tane sa khul shbanak mutze ma hunak tsolonel nash ash kwankit lak tsolore habanan nak akat tsolri chitsakal tish tawak kwish kwankit lak tsolore kaunak nakakere tal Likache, quansach na rula quasa quizin, utincana cacere tal litzamba, quansach na acula at. Charu nacta gerela quas aquizin, quisiac litcache, sach na acu, nacto quan litzamba sach na acula at, atar capagal u. Spen qua isilitzamba quansali, sna acula at, re nactat iloch zacal, re risinquilicache. Quan sach na rula quasa quizin. Hocana quirikin liche. Qui cha bil hunak che. Cha bilak quiliruna ruching. Ut quinca us liche. Li rulina ruching. Inca qui us. Licha bilche. Inca naruna ruching. Linca us. Chimoco liche. Inca us. Naruna ruching li us. Utrikin li. Caruna ruching. Nanauma ruliche. Litunk ish, inka naru naru chin li igos, chimokolik ish, naru naru chin li uvas. Hokan akwirik in li kristian, li ani chabil, chabil akwilish kiom shpanom, shpanak kwan li chabil alfrikin. Ut li ani, inka chabil ish kiom shpanom, shpanak maka li chabil alfrikin. Rikin li ratin, li hunghung, nak utun charu li ram. Kaunak nekeche, kakwa kakwa kwe, kwinka nekeba nulik aruninke. Hokanak li ani na bin reli kwatin, unashpa nulik aruninke, li hunaan, tin junta keterikin, hun li kwin kishki li rochoch. Kishek chicham, ut kishkeli simiento, sashpen li pek. Kichali hap, ut ki utir li nima, kosh sakrib li ha chiru li kap. Utinkaki rek asilika, sashnaah, spanak jibam bilchi us, sashpempek. Utli ani na bin reli kwatin, utinkana spanu, likaruninke, lihunaan, tinhuntaketerikin likwink, likishkib lirochot sashpen, choch, utinkaki spek shnaah, lish simiento, naki utir linima, lihakosh sakrit chilikap, kitanelikap.
2: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad 107.3.

0: παλιεχάκ. Ισμοσύνη καρακά να κοσπέτσε τάγνα να κολοχωρίνη. Να κοσπέτσε τάγνα να κοκοσίδε στα χέλε. Μάρε το ιτράκανι παστόρ. Μάρε η τετράνι αφαράκο. Μάρε η λέγα τράνι σκάνι τέλο. Μάρε η καλέρα τράνι στην Ιγλέσια. Μάρε η λέγα τράνι σαν ιδοσίνα. Μάρε τα άλλη ουσιούχα. Κι θα τράγα ουδούσα τη τέλο. Λοκέ τράγα πάντα είναι. Να παλτανά την αγελά. Αναχπένε βέστε μαλακουέ. Θα ανέβα ηλικά χέλ. Λίνα καχελά σκουαγγελά σαν την μουσικά.
1: Να βάλε μήκε και σκάχε να χρησιά με συγκίζα ζώζε κακά μα έκανε και ραχπή.
0: Αναχκουάν σου λέξε όλα λίλα αναχκουάν. Σάνε κακά ρε στερίτε αναχκουάν και λουσέ καλπίρ δεν μα κέρδε. Πάχω λέξε ένα άλλα. Χαρού χαρού καλή αλλά χωρί κοκάλι πιλόν τσαλέν τσαλέν είπα βάλε κο τσαλέν το αναχκουάν και ο κότσι τσεκότας καχέλη κακά. Ma ho un canale così, c'è anche il sacco di lavoro nel mio cuore. Ho il cielo con l'alarancio, con tutta la malattia, il giorno con il cuore, e se si trova il cielo, c'è il cielo, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma qua sei il giorno, ma q